0: μνημόνια.
1: Όλοι μας πήξε. Ας αγαπώ βιγωτόλου, δεν είναι σερία μου έχουμε ένα τσιριμόνια φέτα.
2: Ούδημι, ούδου, εν ελπάντο με τζάρες το νου, ας τσιριμόνια, pero las podemos plantar con esos campistas.
3: Esto, amigos, es una opción de dobrón, ¿verdad? Para la elección.